0: Βελόπουλη.
1: Να μου λέει, να μου
0: λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει,